Από την Πιερία, ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεπαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη.
1: Επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων ετών. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,6.

0: στον 2,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
3: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα πιάσει λιμάνι στους Παξούς. Οι Παξοί βρίσκονται κάτω από την Κέρκυρα στα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός Ποσειδώνας κατέφυγε στους Παξούς μαζί με την ερωμένη του Αμφιτρίτη. Από τότε, η Τρίαινα του Ποσειδώνα έγινε έμβλημα του νησιού. Η Παξή είναι μια συστάδα νησιών και βραχονησίδων. Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι η Παξή και η Αντίπαξη. Η Παξή είναι ένας απέραντος ελαιώνας και η Αντίπαξη ένας μεγάλος αμπελώνας. Ο πληθυσμός των Παξών είναι περίπου 2.300 μόνιμοι κάτοικοι και πρωτεύουσα το λιμάνι του Γάιου. Το λιμάνι είναι χτισμένο με επτανησιακή αρχιτεκτονική. Στην νοτιοδυτική του πλευρά βρίσκονται τα δύο μικρά καταπράσινα νησάκια, ο Άγιος Νικόλαος και η Παναγία. Πλούσιοι είναι από την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη. Δαντελωτές παραλίες, σπάνιας φυσικής ομορφιάς, τα θαλασσινά σπήλαια και οι βράχοι δίνουν μια άγρια ομορφιά. Οι Παξοί ξεχωρίζουν για τις πανέμορφες φυσικές παραλίες τους, τους τεράστιους ελαιώνες τους και τις ιαματικές πηγές. Οι περιπλανήσεις στα μονοπάτια είναι μια πραγματική απόλαυση, όπως και ο γύρος του νησιού με σκάφος. Επίσης, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε κρασί από τους Αντίπαξους. Αξίζει να κολυμπήσετε στις παραλίες Σουλάλενα, Γιαννά, Μονοδέντρη, Χαραμί, Όρκος και Μαρμάρι στους Παξούς και να επισκεφτείτε τις περιοχές Βουτούμι και Βρύκα στους Αντίπαξους.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρα 60 βατ, 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ, το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Καλωσορίσατε Έβιβαλή, κόσμος και δρομάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του επιμελητηρίου.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
7: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
6: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει. Τον Ταστράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61252.
6: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 36 915.
9: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας: ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
12: Εδώ μπήκαμε στο στούντιο, καλωσορίσατε. Στρογγυλοκαθίσαμε εμείς εδώ. Ωραία είμαστε.
13: Καλώς τους. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευή, μέλι.
12: Μπορεί το χειμώνα. Έτσι να μας ζηλεύετε, γιατί η δουλειά μας είναι αυτή. Μπαίνουμε στο στούντιο, ζεστά, ωραία, καθαρά. Έτσι έχουμε επικοινωνία με όλους εσάς. Ωραία είναι. Το καλοκαίρι όμως ζηλεύουμε όλους εσάς που μας στέλνετε κάτι φωτογραφίες, κάτι βίντεο από εκεί πέρα που μας ακούτε κατά καιρούς. Δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή...
13: Τα αγαπημένα μου είναι οι παραλίες. Ο ήχος της θάλασσας, όλα αυτά τα ωραία. Σου ανοίγουν ένα παράθυρο στον εξωκόσμο.
12: Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί συνέχεια. Δεν γίνεται. Θα πάμε κι εμείς κάποια στιγμή. Λοιπόν, καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα.
13: Έτσι. 29 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο μας.
12: Παρασκευή. Έτσι, ξεκινάει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο για κάποιους και για κάποιους άλλους ένα τριήμερο. Δεν είναι επίσημη αργία. Έτσι του Αγίου Πνεύματος, αλλά μόνο πιο Άγιο Πνεύμα και γενικά πιο πνεύμα. Όσο προχωράμε είμαστε ακόμα χειρότερα από παλιά, στο πνεύμα ειδικά. Εν τω μεταξύ παλιά στο του Αγίου Πνεύματος είχαν αργία μόνο ό,τι είχε σχέση με σχολείο. Έτσι, με εκπαίδευση γενικότερα δηλαδή. Δεν υπήρχε δημόσιος ιδιωτικός τομέας που να... να μην δούλευε. Δούλευαν κανονικά όλοι. Τώρα βλέπεις τράπεζες κλειστά. Ξέρω κι εγώ, άλλο πνεύμα και αυτό. Οτιδήποτε άλλο. Είναι πολλοί που κλείνουν, που δεν έχουν λόγο να κλείνουν, ας πούμε, αλλά κλείνουν πλέον κι αυτοί.
13: Να σου πω, θέλεις.
12: Παλιά ήταν μόνο η εκπαίδευση.
13: Θέλεις να βρούμε έναν τρόπο και να εκπέμψουμε από μια παραλία.
12: Άμα βρούμε. Άμα βρούμε τρόπο.
13: Του Αγίου Πνεύματος. Πάμε να στήσουμε σε μια παραλία.
12: Έτσι.
13: Δεν θα ήταν ωραία ιδέα.
12: Ωραία ιδέα θα ήταν. Ωραία ήταν. Εντάξει. Τι να πω.
13: Θα βάζεις το κομμάτι, θα κάνεις μια φωτιά και θα ξαναβγαίνεις.
12: Έτσι. Φοβερά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος, καλώς ορίσατε.
13: Μέχρι να μεταφέρουμε το στούντιο στην παραλία. Έτσι.

0: τέκνων μου.
1: Oh.
0: Στο Άγιο Όρος δεν έχεις πάει, έτσι δεν είναι?
1: Και από όσα γνωρίζω δεν μπορώ να πάω.
0: Πρέπει να προσευχηθείς, έτσι να... να πας σε έναν ιερέα, τέλος πάντων. Να εξομολογηθείς. Να αγιάσεις λίγο, ρε παιδί μου.
1: Έχεις κάτι συγκεκριμένο στα υπόψη και μου το λες?
0: Έχω, έτσι. Έχω έναν παπά.
1: Ναι.
0: Έναν ιερέα, ο οποίος έκανε τον ιερέα 30 χρόνια.
1: Ήταν ιερέας?
0: Ναι, ήταν ιερέας τελικά, γιατί μετά από τα 30 χρόνια που ήταν ιερέας, ναι, σε 78 του έγινε πορνοστάρ.
1: Α! Μάλιστα.
0: Έτσι, για ποιο λόγο όμως έγινε αυτό που έγινε πορνοστάρ στα 78
1: για...
0: του?
1: Καταρχήν,
0: να, καταρχήν μπορώ να, πώς το λένε, να ευθυμίσω, να χαρώ ιδιαίτερα, γιατί έχω μπροστά μου περίπου άλλα 30 χρόνια, ας πούμε. Άμα στα 78 του άλλος γίνεται πορνοστάρ, γιόλα. Έτσι,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Άμα χρειαστείς μάνατζερ, πες μου τότε.
0: Όχι, μάνατζερ χρειάζομαι, έχω τον εαυτό μου, αλλά ο άνθρωπος εδώ πέρα είπε ότι έγινε πορνοστάρ, γιατί έτσι έρχομαι πιο κοντά στο Θεό με το σεξ. Με το σεξ, λοιπόν, αγαπητές μου κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, ερχόμαστε πιο κοντά στο Θεό.
1: Στις δηλώσεις του αυτές,
0: mm-hmm,
1: υπήρξε κάποια απάντηση?
0: Απάντηση από πού να υπάρξει, δηλαδή?
1: Από τους
0: τόσες βλακίες λέγονται κάθε μέρα
1: του στην κλίμακα της Ιεροσύνης.
0: Δεν ήταν ιερέας όταν έγινε πορνοστάρα.
1: Α, τα παράτησε.
0: Πρώτα έγινε πορνοστάρ, μάλλον πρώτα άφησε τον ιερέα μετά από 30 χρόνια, mm, και μετά έγινε πορνοστάρ, σου λέω. Ήταν, ναι, και παντρεμένος 30 χρόνια επίσης.
1: Σε ποιο μέρος έγιναν αυτά?
0: Παντρεμένος στην Αμερική. Ήταν και παντρεμένος 30 χρόνια,
1: mm,
0: αλλά μετά αποφάσισε ότι είναι ομοφιλόφιλος.
1: Κάπου έχω ακούσει μια παρόμοια τάκα.
0: Δεν μας ασχολιάζει.
1: Κάπου,
0: λοιπόν,
1: κάπου,
0: να εξομολογηθείς και να βρεθείς πιο κοντά.
1: Ότι θα το δοκιμάσει.
0: Πιο
1: έχω
0: κοντά
1: έχω
0: στο
1: ακούσει
0: Θεό.
1: Από άντρα την ατάκα ότι θα δοκιμάσω να πάω με άντρα όταν θα είμαι εκεί στα 70.
0: Α,
1: ώστε,
0: ναι,
1: αν ανακαλύψω ότι μ' αρέσει, mm-hmm, να ζήσω μια δεύτερη νεότητα.
0: Mm-hmm. Εγώ θα σου έλεγα να αφήσει αυτόν τον βίο που βαδίζεις, τον,
1: ναι,
0: αυτόν τον...
1: βαρετό,
0: όχι,
1: ναι,
0: το βαρετό, α, τον αμαρτωλό.
1: Α, τον αμαρτωλό.
0: Και, ναι, να προσευχηθείς να βρεθείς πιο κοντά στο Θεό.
1: Ναι.
0: Θα σου έλεγα.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας Παρασκευής. Έχουμε να ετοιμαστούμε για Σαββατοκύριακο.
1: Με πολλά νέα,
0: προσοχή,
1: πολλά τον κόσμο.
0: Προσοχή, βεβαίως. Και έχουμε επιστρέφοντας και το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν πολύ πολύ καιρό, πριν πολλά χρόνια θα έλεγα.
1: Σε τούτο εδώ το κόσμο.
0: Έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Χαδραμάδος ή Εύη Βαλή.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας στέλνετε μηνύματα.
0: Mm-hmm.
1: Αιτήματα φιλίας.
0: Μηνύματα που έρχονται και τα ακούτε κατά καιρούς. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 45-385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
9: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 29 του μήνα, 29 Μαΐου.
13: Βεβαίως.
12: Θυμάμαι παλιότερα που λέγαμε τώρα στο πρώτο ημίωρο, θυμάμαι παλιότερα

0: που οι DJs έπαιζαν κοντά σε beach bar, ξέρεις, στα νησιά ή οτιδήποτε. Έκαναν μια δουλειά η οποία ήταν πολύ ωραία και έβγαζαν και αρκετά περισσότερα χρήματα. Θυμάμαι ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν όλο το χειμώνα με αυτά τα λεφτά που βγάζουν το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παλιές καλές εποχές. Που πήγαινε άλλος όμως και μετακόμισε σχεδόν όλους τους δίσκους του από το σπίτι του στο beach bar, ας πούμε, κοντά στο
1: beach bar. Ήταν και αυτό. Δεν είχαν ένα έτοιμο playset το οποίο το βάζανε, έπαιζε και κάνανε ό,τι αλλάζουν.
0: Ναι, αυτό. Εγώ θυμάμαι τον πόνο ψυχής στην επιστροφή. Τέλος Σεπτέμβρη.
1: Α, ναι.
0: Πόνος ψυχής, παιδιά. Οι δίσκοι, πολλοί από τους δίσκους δεν ακουγόντουσαν πλέον. Από την άμμο και από το χώμα. Έτσι, μιλάμε τώρα για καταστροφή. Δηλαδή, άντε τώρα να δεις αν μπορείς να τους φτιάξεις, αν φτιάχνονται.
1: Να τους καθαρίσεις.
0: Μερικοί δίσκοι είναι και αυτοί που έπαιξαν πάρα πολύ, οπότε όπως και να έχει, είναι υψηλό κατεστραμμένοι. Έτσι, ήτανε μια άλλη διαδικασία αυτή, καμία σχέση με το σήμερα, δεν το συζητάμε. Έτσι τώρα που είπες αυτό με τις αλλαγές τις ψεύτικες, θυμάμαι που ήταν πριν από λίγα χρόνια στο Μάντα, το πάρτι που είχε κάνει,
1: ναι.
0: Που κάνει κάθε, τι είναι, αρχές καλοκαιριού, ναι, που κάνει ένα πάρτι, και ήταν ένας γνωστός DJ, ναι, ο οποίος τον πήρε η κάμερα στο έπιπλο, δεν είχε μηχανήματα, έκανε ότι μίξερε τον αέρα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το έχεις δει?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Να μπες στο YouTube να το δεις.
1: Okay.
0: Γνωστός, πολύ γνωστός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Λοιπόν, επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν,
0: Παρασκευή 29 Μαΐου.
1: Το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης. 1953 είχαμε εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελτον Βρυξελών. Η Ιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτώντας το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών. 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 29 Μαΐου.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά εδώ πέρα από έρευνες στο σεξ. Το σεξ λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες από τα 50 και πάνω όσον αφορά το σεξ. Με νέα έρευνα, η οποία είναι ανάμεσα σε 1.200 γυναίκες ηλικίας από 50 ως 80 ετών. Έγινε η έρευνα αυτή, φρεσκότατη, σπαρταράει για το τι γίνεται με το σεξ, έτσι, στις γυναίκες αυτές. Λοιπόν, είναι απογοητευτικά τα νούμερα, έτσι νομίζω εγώ. Το 43% είναι ενεργό, από ό,τι δήλωσαν. Μόνο το 43% ενεργό από τα 50 και μετά. Λοιπόν, ούτε καν 50 δηλαδή. Αυτό οφείλεται σε διάφορα προβλήματα. Έτσι να το ξέρετε κι εσείς που πάτε προς τα 50 σιγά σιγά. Σε διάφορα προβλήματα, όπως ύπνος. Δεν κοιμάσαι πολύ, έχεις αϊπνίες αυτές που έχουν οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι, το είπα.
1: Εγώ τις έχω από τώρα.
0: Εσύ έχεις αϊπνίες για άλλο λόγο. Λοιπόν, βάρος. Αυξάνεται το βάρος όσο περνάει ο καιρός και δεν το προσέχεις. Έτσι, γι' αυτό αυτές που είναι καλοβαλμένες και 50 να είναι, τις κοιτάει ο άλλος. Ρίξει μια ματιά παραπάνω, αν είναι περιποιημένες και προσέχουνε. Λοιπόν, εναλλαγές διάθεσης. Υπάρχουν εναλλαγές διάθεσης, πιο έντονες, σου λέει, από τα 50 και μετά. Επίσης, αίσθημα κόπωσης. Κουράζονται περισσότερο, ναι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σεξ, να μην θέλουν σεξ, να μην έχουν όρεξη καν. Κατάλαβες, μερικές φορές δικαιολογείται που οι άντρες κοιτάνε μικρότερες γυναίκες. Είναι δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι αυτόματο, λέει ο άλλος, ξέρω εκεί ότι θα βρω αυτό που θέλω. Δεν θα το βρω σε κάποια 55-60.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι δηλαδή το οπτικό. Το οπτικό οι γυναίκες το έχουν πετύχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και μετά τα 50. Είναι το υπόλοιπο θέμα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Α, και υπάρχει και κάτι άλλο. Και η λίμπιντος είναι πεσμένη, δηλώνουν οι ίδιες σε αυτή τη μέτρηση.
1: Να σου πω κάτι όμως. Σε αυτές τις ηλικίες μιλάς και για γενιές με μια διαφορετική αντρική νοοτροπία, όπου περιμένανε από τη γυναίκα να κάνει τα πάντα και εκείνη ήταν πάω στη δουλειά μου, γύρισα και τέλος.
0: Όχι, τώρα μια που είναι 50 δεν έχει ξεκινήσει έτσι τη ζωή της. Συγγνώμη, είναι το 2030 χρονών. Δεν γινόταν κάτι διαφορετικό από σήμερα το 2000. Μικρές διαφορές από το 2000 εργαζόντουσαν, βοηθούσαν οι άντρες κανονικότατα. Γι' αυτό και τώρα ζητάνε οι άντρες να έχουν ίσα δικαιώματα στο χωρισμό, γιατί εξ αρχής και οι δύο εργαζόντουσαν και οι δύο προσέχαν τα παιδιά.
1: Όχι, εγώ έχω να σου πω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο.
0: Έχουμε φτάσει.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Έχουμε φτάσει κανονικότατα. Δεν είμαστε Αμερική,
1: βέβαια.
0: Από
1: τριγύρω.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω τώρα για την έρευνα. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό και γίνονται όσα γίνονται, τέλος πάντων, με τον ίσο χρόνο στα διαζύγια που ζητάει ο κόσμος πλέον. Και ασχολείται με αυτό, οι άντρες ασχολούνται με αυτό. Τέλος πάντων, έχω και άλλα νούμερα. Το 44% των γυναικών αυτών είναι που έχουν πάει στον ειδικό. Οι άλλες που έχουν το πρόβλημα δεν πήγαν ποτέ σε ειδικό, δεν θέλουν να πάνε. Δηλώνουν εδώ, στην έρευνα. Το 52% δήλωσε, το 52% από αυτές που δεν κάνουν σεξ, δηλαδή από το 57% πόσο είναι το ποσοστό, δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένες παρόλο που δεν κάνουν σεξ από την ερωτική του ζωή. Είναι και ευχαριστημένες κιόλας. Δεν φταίω εγώ.

0: Κοσμά, θέλω να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου σε αυτό που θα σου πω.
1: Τώρα.
0: Θα σου το πετάξω τώρα και θα σου το εξηγήσω μετά. Mm-hmm. Βρέθηκε.
1: Δεν θα πάμε σε διάλειμμα, το βλέπω.
0: Ο δράκος του θανάτου.
1: Α, νόμιζα του σεξου.
0: Ο δράκος του θανάτου και θα σου εξηγήσω μετά.
1: Τι είναι ο δράκος του θανάτου, παιδί μου, τι είναι αυτό.
0: Θα σου εξηγήσω μετά τις διαφημίσεις. Εσύ δεν κι εγώ να πάμε διαφημίσεις.
1: Καλέ, θα πάμε, εννοείται. Τι...
0: Πάμε και θα σου πω εγώ μετά τι είναι ο δράκος του θανάτου.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

πλήρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Νηρυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6 ευρώ και 95 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 ευρώ. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 λεπτά. Μερέντα 1 κιλό 6 ευρώ. Λίπτον Ice Tea 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 50 λεπτά. Dove Deo Spray 150 ml 2 ευρώ και 50 λεπτά. Ανεμιστήρας 60 βατ 17 ευρώ και 50 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: ACS τα πάντα παντού.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
11: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend το ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
13: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
15: Δεύτερη ώρα μαζί.
16: Παρεμία.
15: Εδώ είμαστε. Έτσι, πριν το Σαββατοκύριακο.
16: Για να ευθυμίσουμε λίγο, θα πούμε για το δράκο του θανάτου. Που σου είπα προηγουμένως.
15: Κοίτα, εγώ το mood δεν το θέλω όπως είναι εκεί έξω. Που πεθαίνουν, σκοτώνονται, βιάζουν. Ξέρω κι εγώ, αυτοκτονούν.
16: Μιλάμε για μια ανακάλυψη.
15: Α, ωραία.
16: Ένα εντάξει. Προϊστορικό,
15: ναι.
16: Υπτάμενο ερπετό.
15: Τι ζωντάνεψε και αυτό μαζί με τους ιούς.
16: Όχι, το εντοπίσανε. Τα απολυθώματα στην επαρχία Μεντόσα της Δυτικής Αργεντινής. Χρονολογούνται, λέει, αυτά τα απολυθώματα πριν από 86 εκατομμύρια χρόνια. Τώρα, γιατί τον είπαν το δράκο του θα.

0: Θανάτου, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Έτσι στο περίπου. Αρπακτικό, υπτάμενο. Mm-hmm. Σκέψου σε μέγεθος όσο ένα μεγάλο λεωφορείο. Έτσι. Γύρω στα 9 μέτρα μήκος. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τώρα και άνοιγμα φτερών.
1: Εμένα όλα αυτά που λες, όσο τα λες αυτά, εγώ σκέφτομαι, κάνανε τρελάκια. Σαν τον Bill Gates, ο οποίος μυστικά ή μη θα πάρει το DNA και θα κάνει όλα αυτά τα δεινοσαυράκια και τα δρακουλάκια, θα τα κάνει αληθινά πάλι. Θα του ξεφύγουν όπως δείχνουν οι ταινίες και θα τρέχουμε. Δεν ξέρω αν ψάξεις, έχουν ήδη σκεφτεί να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, ναι, το έχουμε διαβάσει. Τα προσχέδια πάντως που έχουν κάνει βασιζόμενοι στα απολιθώματα είναι όχι τρομακτικά. Δηλαδή φαντάσου ένα δεινόσαυρο με το στόμα του τυρανόσαυρου, έτσι, και το υπόλοιπο κορμί να είναι υπτάμενο. Να το βλέπεις αυτό από πάνω να σου έρχεται.
1: Να σε ρωτήσω, έχω όλα τα αληθινά γύρω μου. Τώρα πρέπει να έχω και αυτό το υποτιθέμενο. Άσε με στην ισχύα μου. Άσε με.

0: Εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι εμένα αυτά δεν με τρομάσουν και νομίζω ότι πολλούς ακροατές από αυτούς που μας ακούνε και έχουν σχέση με την εφορία την ελληνική, δεν τους τρομάζει ούτε ο δράκος του θανάτου. Μπορώ να σου πω. Η εφορία είναι η χειρότερη.
1: Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για εφορία, έχω να σου πω μία ακόμα συνέπεια του φαινομένου του θερμοκηπίου.
0: Πάσε μαζί με το θερμοκήπιο.
1: Που είναι πολύ σημαντική, γιατί βγάζει πολλά άπλυτα στη φόρα.
0: Εντάξει, θα καούμε, θα πνιγούμε, ναι. Εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Στο Las Vegas υποχωρούν τα νερά από μία λίμνη. Mm-hmm. Και τι γίνεται όταν υποχωρούν τα νερά από τη λίμνη?
0: Γίνεται.
1: Αναδύονται στην επιφάνεια
0: πτώματα.
1: Τα πτώματα που είχε ρίξει μέσα η μαφία.
0: Εντάξει.
1: Όσους είχε τσιμεντώσει.
0: Αυτό είχε γίνει και στο, εδώ πέρα, πώς το λένε, στην Ελλάδα είχε γίνει.
1: Αλήθεια, δεν το είχα ακούσει.
0: Βεβαίως, όταν είχε πέσει η στάθμη το 1990, που είπε ο Μητσοτάκης και διπλασίασε την τιμή του νερού. Και από τότε δεν ξανάπεσε ποτέ η τιμή. Έμεινε στο 100% πάνω, ναι, για να κάνουμε οικονομία. Είχε πέσει πολύ που ήταν στην Ηλίκη, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, όχι στο Μαραθώνα, στην Ηλίκη.
1: Ναι.
0: Και όπως έπεφτε, βρέθηκε πτώμα μέσα, κανονικά.
1: Καλά, εδώ δεν μιλάμε για μία έβρεση.
0: Εντάξει,
1: έτσι?
0: Και εμείς δεν μιλάμε ότι έπεσε τόσο πολύ η Ηλίκη. Έτσι.
1: Καλά, η Ηλίκη έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, 50 μέτρα έχει πέσει η στάθμη. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη λίμνη.
0: Μια χαρά. Τέλεια.
1: 50 μέτρα είναι πολύ. Μπορεί να... Όχι. Ναι, έχει κατέβει κατά 52 μέτρα η στάθμη της λίμνης και οι αρχές φοβούνται ότι όσο πέφτει τόσο θα βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα έτσι
0: ευρήματα, όμορφα
1: ευρήματα, ακριβώς. Οι τακτικές λέει που χρησιμοποιούσαν οι εκτελεστές τότενες ήταν δύο: το παλτό του Σικάγο, όπου έβαζαν το θύμα σε ένα βαρέλι και το πέταγαν στο νερό, και τα τσιμεντένια παπούτσια. Mm-hmm. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Έτσι, ωραίο παπουτσάκι. Στο νούμερό σου, μια χαρά. Δεν με
1: φοβίζει τίποτα. Τώρα, έτσι, έχουν δουλίτσα εκεί.
0: Δεν μας φοβίζει τίποτα εμάς.
1: Να βρούνε ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο άλλος, ποιος είναι ο παράλληλος. Και όχι, παιδιά, βρέθηκε κι άλλο. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τους φορολογούμενους στην Ελλάδα δεν τους αγγίζει τίποτα. Καταλάβες, όλα αυτά είναι για γέλια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τελευταία μέτρηση, πάνω από το 25% των επιχειρήσεων πλέον χρωστάνε στην εφορία. Ληξιπρόθεσμα.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι, εγώ θα σου έλεγα ότι είναι πολύ μικρό το 25%. Όταν δηλώνουν ότι τα 4.100.000, 400.000 στα 6 εκατομμύρια Ελλήνων χρωστάνε. Είναι πολύ μικρό το νούμερο. Μπορώ να σου πω ότι πρέπει να είναι και μεγαλύτερο, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ αναρωτιέμαι.
0: Τι?
1: Πότε θα ξυπνήσουμε αυτό?
0: Πότε? Αφού έχουν συμβεί όλα αυτά και δεν έχουν ξυπνήσει μέχρι τώρα. Τίποτα. Απλά σιγά, σιγά. Έτσι, τα σπίτια τα δεσμεύουνε με έναν ήρεμο τρόπο. Πάω στο συλλογογράφο να το πουλήσει στο σπίτι. Λέει, κάτσε πρώτα να έρθει η εφορία, να έρθει το ΤΕΒΕ. Έτσι, καμία ρύθμιση δεν κάνουν ουσιαστική. Πού να ρυθμίσει με 24 τόσες 60

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Νομίζω ότι και εκτός ότι είσαι φορολογούμενος, έχεις και ένα άλλο βάρος. Σου έχει έρθει η ΔΕΗ, σου έχει έρθει το ρεύμα.
1: Αχ, η γλυκιά μου.
0: Το οποίο ρεύμα.
1: Νομίζω ότι είμαστε συνέτεροι.
0: Το οποίο ρεύμα, έτσι. Αν σου έρθει έτσι τόσο μεγάλο που ακούμε συνήθως, ούτε και αυτό μπορείς να το βάλεις σε δόσεις. Δηλαδή, πόσες δόσεις θα βάλεις, πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα, θα βάλεις και τον επόμενο μήνα δόσεις, δηλαδή που θα σου ξανάρθει. Καταλαβες, πώς θα το αποπληρώσεις όλο αυτό. Αυτός ο οποίος έχει μια μικρή οικονομική δυνατότητα, όταν του έρχεται το ρεύμα πενταπλάσιο και εξαπλάσιο, όσες δόσεις και να του βάλεις, δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Δεν του περίσσευε ούτε και αυτό το κατοστάρι που μπορεί να του, να του βγει η δόση. Οπότε, έτσι, και οι μεγάλες επιχειρήσεις φυσικά που στηρίζονται στο ρεύμα. Ξέρω επιχειρήσεις από 8.000 20, ξέρω κι εγώ. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
1: Στο σπίτι σου μόνο πες.
0: Οπότε έχεις από τη μία την εφορία που δεν βγαίνει. Έτσι, όχι την εφορία τη φετινή. Την ελαφρύνει λίγο τα πράγματα. Την εφορία που σε ακολουθεί από τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, σου λέω, και έχει φουσκώσει κιόλα. Και από την άλλη έχεις και, και το ρεύμα. Έχεις κλείσει.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Έχεις κλείσει, τελείως. Τώρα φταίνε οι άνθρωποι που φύγαν το Πάσχα και λένε δεν θα πληρώσουμε τίποτα, πάμε για κοπές. Δεν φταίνε. Σου λέει κάποια στιγμή θα μπω μέσα στη φυλακή ή θα μείνω στον δρόμο επίσης. Οπότε γιατί να μην πάω τώρα να το ευχαριστηθώ. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Stick around. We'll be right back.
2: Coming back in just a moment. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του επιμελητηρίου. Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 69.

0: συζητάτε για το Opel σας.
1: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη.
0: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
1: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
0: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
4: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ίσυρο. Η Ίσυρος βρίσκεται ανάμεσα στην Τήλο και την Κο. Σχηματίστηκε από έκρηξη ηφαιστείων και αποτελείται από ηφαιστειογενή πετρώματα. Το νησί είναι επίσης γνωστό για τις ιαματικές πηγές του στα χωριά Μανδράκι, Πάλι, Αυλάκι και Σχήρα. Λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού είναι το Μανδράκι. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά και έχει περίπου 700 κατοίκους. Είναι ένα γραφικό χωριό με κάτασπρα σπίτια που δημιουργούν μεγάλη αντίθεση με το μαύρο χρώμα των βράχων. Στο Μανδράκι θα επισκεφτείτε το κάστρο της Πηλιανής, το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιανής και το λαογραφικό μουσείο. Στο κέντρο του νησιού υπάρχει το ηφαίστειο, του οποίου η τελευταία έκρηξη έγινε το 1888. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο κρατήρας του ηφαιστείου, με διάμετρο που φτάνει τα 250 μέτρα και βάθος 80 μέτρων. Από εκατοντάδες ανοίγματα αναβλύζουν θιούχοι ατμοί, πράγμα που δείχνει ότι το ηφαίστειο είναι ενεργό, όχι όμως βιστό. Σε απόσταση 7,5 χιλιόμετρων από το Μανδράκι βρίσκεται ο Εμποριός, ένα χωριό με ελάχιστους κατοίκους που το χειμώνα δεν ξεπερνούν τους 50. Αξίζει να επισκεφτείτε τη Μονή της Παναγιάς Κυράς, που είναι χτισμένη απάνω στο βουνό, κοντά στο ηφαίστειο. Τέλος, το χωριό Πάλι βρίσκεται στα βόρεια του νησιού και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση πάλι στην αμμουδιρή του Παραλία και στο νησάκι Γυαλί, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και πηγαίνεται με καϊκή. Οι παραλίες Μανδράκι, Πάλι, Αγίας Ειρήνης και Λιές είναι οι πιο γνωστές της Νησίρου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
5: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοκρατικό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Ο Επιβαλίκος μας καταρμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες. Τη Δευτέρα είμαστε εδώ με ζώδια, θυμηθείτε, επιστρέφοντας το Σαββατοκύριακο. Και έχουμε έτσι καρδαμώσει, έχουμε φάει, έχουμε ξεκουραστεί.
8: Έχουμε πάρει τα πάνω μας.
7: Όλα αυτά.
8: Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία εκδικάστηκε. Μας έρχεται από το Αγρίνιο. Mm-hmm. Όπου ο γαμπρός σκηνοθέτησε ληστεία για να αποφύγει το γάμο του. Δεν το συζητήσαμε καθόλου. Δηλαδή το στρίβιν δια του Αραβόνος είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό.
7: Ναι, φαντάσου ο άνθρωπος όμως, γιατί να το κάνει όλο αυτό, αναρωτιέμαι. Και γιατί δεν είπε δεν παντρεύομαι τελικά, αφού είναι οι ανάλογες περιπτώσεις από τις γυναίκες, το κάνουν τελευταία στιγμή. Σε στείλουν στην εκκλησία, ας πούμε. Στείλ την και εσύ. Γιατί να το κάνεις όλο αυτό?
8: Τι ξέρω.
7: Μήπως θέλει να πάρει και τα...
8: Θα μπορούσε. Οι ληστές, λέει, υποτίθεται ξυλοκόπησαν, έδεσαν, φήμωσαν και άφησαν ανέστητο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Mm-hmm. Άρπαξαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα.
7: Καλέ, ναι.
8: Τον άντρα εντόπισαν οικία του πρόσωπα και το μετέφεραν εσπευσμένο στο νοσοκομείο του Αγρινίου.
7: Εδώ που τα λέμε, κάτι μου θυμίζει αυτό το σκηνοθετικό. Mm-hmm. Έτσι. Απλά δεν είχε θανάτου του σκύλου και.
8: Έλα και τώρα, άλλο πράγμα. Τώρα, άλλο πράγμα.
7: Ναι, όχι, είναι όμως σκηνοθέτης ο άνθρωπος στο έγκλημα.
8: Όλα αυτά συνέβησαν, λέει, λίγη ώρα πριν μεταβεί στο προγαμήλιο γλέντι των δύο οικογενειών. Mm-hmm. Αποκαλύφθηκε ότι η ληστεία δεν ήταν ληστεία. Mm-hmm. Ωστόσο, έφαγε, λέει, ξύλο από κάποιο άλλο άτομο. Mm-hmm. Αλλά
7: είχε φάει πιο πριν, νομίζω.
8: Δεν
7: πιο
8: ήταν
7: πριν.
8: Ληστεία, προσωπική λόγη.
7: Ναι, πιο πριν όμως από το γάμο.
8: Ναι, ναι.
7: Οπότε ντρεπόταν, λέει, μετά. Δεν ξέρω τι να σας πω, παιδιά.
8: Πάντως, η πρώην αρβωνιαστικιά του άντρα. Mm-hmm. Έχει καταθέσει αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη. Mm-hmm. Και συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και τα κλοπημαία της δίθεν ληστείας, τα οποία δεν δίθεν, επιστράφησαν ποτέ.
7: Άμα είναι δίθεν, τι θα κάνει ο άλλος στο σπίτι του ολόκληρο να το φτιάξει από την αρχή, είναι κλεμμένα αυτά, εννοείται αυτό. Εγώ σου λέω καλύτερα, αν δεν ήθελες να παντρευτείς, φίλε μου, στήστηνε στην εκκλησία, τι καλύτερο, τι θα σου κάνει, δεν έχει κάτι να σου κάνει. Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Έτσι και πάλι καλά ανέμαχτο ήτανε. Έχει φοβηθεί το μάτι μου.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: καλύτερο ράδιο. Woman back in just a moment. Sunday's one. Κάθε ουλίτε. Αποκλειστικά Μπούτσιμο Πέτρος Τριανταφύλου. Εσκευή και Σάββατο.
1: Την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Άπο στην αποκαλούν κλάδων. Με το ψηλότερο βουνό του συμπλέγματος, οργική και τουριστική ανάπτυξη. Άξος εμφανίζεται, αλλά και γεννήθηκε ο Διόνυσος. Σούξας και στην άλλη που έχει το όνομα Παλάτια και είναι πλέον ενωμένη με τη χώρα. Η γιγάντια στα μάτια μας πύλη έχουν απολαυστικές βόλτες στο νησί. Ήδη αφήνοντας την παραλία και ανηφορίζοντας προς το κάστρο, διαπιστώνω και τα σημεία από τη πρώτη βόλτα στα στενά της Σοκάκια με μία γνύωθια. Είναι άξος ως το μεγαλύτερο της. Μία μικρή δόξα, ότι είναι όντας ο Αιγύπτιο Κάσνας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική. Και όλα με μια βόλτα.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περί ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον Έλτη εδώ και 2 δεκαετίες, έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες ΟΑ και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online. Στο θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα τον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dove Deo Spray 150 €. Ανεμιστήρας 60 W 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα πιάσει λιμάνι στους Παξούς. Οι Παξοί βρίσκονται κάτω. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Θεός Ποσειδώνας κατέφυγε στους Παξούς μαζί με την ερωμένη του Αμφιτρίτη. Από τότε, η Τρίαννα του Ποσειδώνα έγινε έμβλημα του νησιού. Η Παξή είναι μια συστάδα νησιών και βραχονησίδων. Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι η Παξή και η Αντίπαξη. Η Παξή είναι ένας μεγάλος αμπελώνας. Ο πληθυσμός των Παξών είναι περίπου 2.000 τυπουσά, το λιμάνι του Γάιου. Το λιμάνι είναι χτισμένο με πτανησιακή αρχιτεκτονική. Βρίσκονται τα δύο μικρά καταπράσινα νησάκια. Ο Άγιος Νικόλαος, ομορφιές, η Παξή εχμαλωτίζουν από την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη. Δαντελωτές παραλίες, σπάνιας φυσικής ομορφιάς, τα θαλασσινά σπήλαια και οι βράχοι δίνουν μια άγρια ομορφιά. Οι Παξοί ξεχωρίζουν για τις πανέμορφες φυσικές παραλίες τους, τους τεράστιους ελαιώνες τους. Ανήσεις στα μονοπάτια είναι μια πραγματική απόλαυση, όπως και ο γύρος του νησιού με σκάφος. Επίσης, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε κρασί από τους Αντίπαξους. Αξίζει να κολυμπήσετε στις παραλίες Σουλάλανα, Ραμί, Όρκος και Μαρμάρι στους Παξούς και να επισκεφτείτε τις περιοχές Βουτούμι και Βρύκα στους Αντίπαξους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδι. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
3: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
4: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ίσυρο, στην Τήλο και την Κουστίον και αποτελείται από ήδη. Είναι επίσης γνωστό για τις ιαματικές πηγές του στα χωριά Μανδράκη, Πάλι, Αυλάκη και Σχήρα. Λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού είναι το Μανδράκι. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά και έχει περίπου 700 κατοίκους. Είναι ένα γραφικό χωριό με κάτασπρα σπίτια που δημιουργούν με βράχων. Στο Μανδράνης, το μοναστήριο γραφικό μουσείο, το ηφαίστειο 1800-200, η άμυρα και βάθος δάδες ανοίγματα που δείχνει ότι το ηφαίστειο είναι ενεργό, όχι όμως βιστό. Σε απόσταση 7,5 χωριό.

0: ρούχα, άλλες με τα παπαΐδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου, με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Πρες ολοκλήρωσης για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χοιρίνι Θεσσαλονίκης.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για τους λειψούς. Οι λειψοί ανήκουν στα 12 ανηβόρια της Λέρου. Σύμφωνα με την ιστορία, το νησί κατοικήθηκε για πρώτη φορά από τους Κάρες. Τον 11ο αιώνα παραχωρήθηκε στον Όσιο Χριστόδουλο μαζί με την Πάτμο. Ως το 1522 βρισκόταν στην κυριότητα της μονής της Πάτμου. Στη συνέχεια, ακολούθησε την ίδια πορεία με τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Σήμερα οι Λειψοί έχουν περίπου 650 κατοίκους που μένουν κυρίως στο μοναδικό οικισμό που ιδρύθηκε από έναν κριτικό ονόματι Λίο. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την αλία. Αξιοθέατα των Λειψών αποτελούν το κάστρο, οι εκκλησίες του Ιωάννη του Θεολόγου και της κοιμήσεως της Θεοτόκου, καθώς και το Εκκλησιαστικό Λαογραφικό Μουσείο με την αρχαιολογική συλλογή του. Οι Λειψοί κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν τουρίστες που αγαπούν τις ήρεμες διακοπές, τον ήλιο και την κρυστάλλινη θάλασσα. Είναι η Κεραβασίλενα, η Χοχλακούρα, η Κατσαδιά, η Λιεντού, το Μονοδέντρι και ο Πλατής Γυαλός. Εάν επιλέξετε τους Λειψούς, γεύσετε να δοκιμάσετε την εξαιρετική ποιότητα των κρασιών ήδη και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα τέβεστε ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Ψάχνονται το καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Μίζουν ένα στα ψυγεία επιλεγμένη γειτονιά σας.
4: Περίμενες σου κρεβάτι και να κοιμηθεί ω τρόμα. Χειροπτά που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1970, δημιουργούμε χειροπτά πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεση Λεού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2352. E-shop 3W.
5: Τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Και αυτό το weekend.
7: On the number one. The hits.
6: Χίες δηλώσεις πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Τερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 τον 2,8.
8: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Άξο. Λούνι Ντόπιοι είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων με το ψηλότερο βουνό του συμπλέγματος, Έφορο Κάμπο. Η σημαντικότητα του μύθου, η Νάξος εμφανίζεται ως το νησί όπου ανατράφηκε ο Δός. Όταν το πλοίο προσεγγίζει το λιμάνι της Νάξου, μία στέκεται η εκκλησία από τις πλέον απολαυστικές βόλτες στο νησί. Ιδιαίτερα κατά τη δύση και ανηφορίζοντας τη Νάξου, διάδες. Αν και με την πρώτη ματιά η χώρα στενά τη σοκάκια μέχρι το κάστρο και ένα καφέ με τη συνοδεία γλυκού του κουταλιού σε κάποιο παραδοσιακό καφενείο, αξίζει τον κόπο και την ανηφόρα. Σε αντίθεξο στο μεγαλύτερο της παραλίας, μαστείτε να δικρύ δώσει υπερ ολόκληρη ανέμορφη παραλία. Ξεκελία του Αγίου Γεωργίου στη χώρα, πεντακάθαρη παραλία του Σάνας, του εκπληκτικού δρόμου στα μάτια, πάνω. Τόσο οι πινακίδες όσο και οι ντόπιοι.

στόχοι θα σας βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα, οι καλύτεροι παραλίες που θα συναντήσετε θα σας αποζημιώσουν. Τα ονόματα αυτών, Μικρή Βίγλα, Άκη και Αγιασός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Genoa.
1: Ακούτε Radio City 102,8 FM.

0: βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Εσύ, θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης ντόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα. Έτσι, γυψοσανίδικα, επενδύσεις γηινής. Χιλιάδες κωδικοί για πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης ντόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κραφτ, Ιντεάλ Σταν Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ. Radio City. 102 ηλιοφωνό.
3: Stick around. Coming back in just a moment.
4: Της ποιότητας. Δύο είναι οι νικητές. Σημα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις Γιακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510. 26-403 Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας. Καλύτερη τέρι. Απόψη.
7: Είστε σίγουροι. Τύχετε εμπορική τζάκια στις οικονομικές.
8: Συνεχίστε και όν στις καλύτερες τιμές.
7: Λίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2310-61-252.
7: Σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Είστε σε περίπτωση. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: Δύο.
9: Επώνυμο?
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία.
10: Του?
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. Του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2 στην Αξινόπουλο.
10: Τιμή του ενώ.
9: 11-8.
11: Αυτή την εβδομάδα, η Παξίσια. Σύμφωνα με την τέφηκε στους Παξούς μαζί με την ερωμένη του Αμφιτρίτη. Από τότε, η Τρίαννα του Ποσειδώνα έγινε έμβλημα του νησιού. Η Παξή είναι μια συστάδα νησιών και βραχονησίδων. Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι η Παξή και η Αντιπέρατος Ελαιώνας και η Μας. 1.300 μόνιμοι κάτοικοι και πρωτολιμάνι είναι χτισμένο με επτανησιακή αρχιτεκτονική. Στην νοτιοδυτική του πλευρά βρίσκονται τα Αγίος Νικόλαος και η Παναγία. Πλούσιοι σε φυσικές ομορφιές, οι Παξοί εχμαλωτίζουν από την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη. Δαντελωτές παραλίες, σπάνιας φυσικής ομορφιάς, δίνουν μια άγρια ομορφιά. Οι Παξοί ξεχωρίζουν για τις πανέμορφους ελαιώνες τους και τις ιαματικές πια είναι μια πραγματική απόλαυση, όπως και ο γύρος. Μην ξεχάσετε να τους. Αξίζει να κουριανά, μονοδέντρη, χαραμί, να επισκεφτείτε τις περιοχές Βουτούμι και Βρύκα στους αντίπακτους.

0: stick around. Gum Energia. Ξάφης. Έξι φόνων. Στη διάθεσή σας. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλε 36 915.
1: Γνωστόν, βοηθά στην πλήψη υπερβολική αύματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής αγριακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινοσμόν φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20 Ελλάδας, που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα ήχη σκηνή. Κάθε Σάββατο στο ράδιο.
3: Σε Σάββατο και Κυριακή, Radio City 102.
4: Αυτή την εβδομάδα, η νήσι Ρόσβη σχηματίστηκε από έκρηξη ηφαιστεία. Οι αματικές πηγές του στα χωριά Μανδράκη, Πάλι, Αυλάκη και νησιού Ιδικά, και έχει περιγραφικό χωράλι αντίθετο της Πηλιανής, το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιανής και το λαογραφικό μουσείο. Στο κέντρο του νησιού υπάρχει το ηφαίστ 1880, είναι ο κρατός που φτάνει τα 280 μέτρων. Ιούχια τριστόχρονα από το Μανδράκιο με ελάχιστους κατοίκους, ακυράζοντας στο ηφαίστειο. Τέλος, το χωριό Πάλι βρίσκεται στα βόρεια του νησιού και παρουσιάζει την μοδηρή του παραλία και στο νησάκι Γυαλί, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και πηγαίνεται με καίκι. Οι παραλίες Μανδράκι, Πάλι, Αγία Σιρήνη, καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και πάω μια βόλτα στο... η ανανέωση του χώρου. Με μια βόλτα, Μην ξέρω.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσαλλοί εκτάσεις είσαι του μπάνιου. Στο πρώτο χειρίνι θεσσαλονικίου.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα.
2: Επιλογή στο καλή Radio City.
3: Stick around.
4: Υπάρχει ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την όπου και αν βρίσκεστε. Αλία σας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμεν. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής.
5: Το επιμελητήριο Πιερίας. Σιδά για την ψηφιακή υπόνοιο. Στις 7 το απόγευμα. Στην
6: Πώς θα περνάμε εδώ στην Ταζίδη. Περό ρολό. Κανάν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
7: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα νοπάπαρας και στις ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
6: Από το 2006, μάτα.
7: Σβορώνου 59-51-39 στην περίσταση. Εδώ, όλη μέρα. Τηλεμίδρυ 5.
6: Και εθνικό 2-3-50-29. Τώρα και νέο κατάστημα, Τερζοπούλου 35-10-45-585. Λιανική και κόν σε όλη την...
7: Και κότα. Μη ζηλέ.
8: Τι εγγύης.
9: Συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συναντή.
10: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
11: Opel Tuning, χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
10: Για το Opel σας, στο μόνο νομό Πιερίας.
12: Το πλοίο θα σαλπάρει για το σλιπμού και βόρεια της συγκατοικήθηκε για πρώτη φορά από τους κα. Χωρέθηκε στον όσιο Χριστοχειότητα της Μονής της Πάτμου. Πορεία με τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Σήμερα οι Λειψοί έχουν περίπου 650 κατοίκους που μένουν κυρίως στο μοναδικό οικισμό που ιδρύθηκε από έναν κριτικό ονόματι Λίο. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και τον αποτελούν το κάστρο, η εκκλησία του Ιωάννη του Θεολόγου και της κοιμήσεως της Θεοτόκου, καθώς και το εκκλησιαστικό λαογραφικό μουσείο με την αρχαιολογική συλλογή του. Οι Λειψοί κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν τουρίστες που αγαπούν τις ήρεμες διακοπές, τον ήλιο και την κρυστάλλινη θάλασσα. Οι καλύτερες παραλίες για κολύμπι είναι η Κεραβασίλενα, η Χοχλακούρα, η Κατσαδιά, η Λιεντού, το Μονοδέντρι και ο Πλατής Γυαλός. Εάν επιλέξετε τους Λειψούς για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την εξαιρετική ποιότητα των κρασιών του. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυση στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980.

0: 500.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
0: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510-77442. E-shop www.neostroma.gr. Friday,
2: Saturday, Sunday, μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
5: can I forget? Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Άξο. Η Νάξος ή Αξιά, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με το ψηλότερο βουνό του συμπλέγματος, έφορο κάμπο, πλούσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Στα πλεξίματα του μύθου, η Νάξος εμφανίζεται ως το νησί όπου ανατράφηκε ο Δίας, αλλά και γεννήθηκε ο Διόνυσος. Όταν το πλοίο προσεγγίζει το λιμάνι της Νάξου, μας καλωσορίζουν δύο νησίδες. Στη μία στέκεται η εκκλησία της Μυρτιδιώτισσας και στην άλλη, που έχει το όνομα Παλάτια και είναι πλέον ενωμένη με τη χώρα, δεσπόζει η περίφημη πορτάρα, η γιγάντια στα μάτια μας πύλη, η οποία προσφέρεται για μία από τις πλέον απολαυστικές βόλτες στο νησί, ιδιαίτερα κατά τη δύση του ηλίου. Αφήνοντας την παραλία και ανηφορίζοντας προς το κάστρο, διαπιστώνουμε ότι η χώρα της Νάξου διαφέρει σε αρκετά σημεία από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Αν και με την πρώτη ματιά η χώρα δεν εντυπωσιάζει, η βόλτα στα στενά της σοκάκια μέχρι το κάστρο και ένας καφές με τη συνοδεία γλυκού του κουταλιού σε κάποιο παραδοσιακό καφενείο αξίζει τον κόπο και την ανηφόρα. Σε αντίθεξο, ως το μεγαλύτερο από αυτά, δεν φημίζει μονάχα για τις παραλίες της, αλλά και για την ενδοχώρα της. Οργανώστε καλά το χρόνο σας, ετοιμαστείτε να διανύσετε χιλιόμετρα και συνδυάστε το βουνό με τη θάλασσα. Με μία μικρή δόση υπερβολής θα μπορούσαμε να πούμε ότι ολόκληρη η δυτική πλευρά της Νάξου είναι μία πανέμορφη παραλία. Ξεκινώντας από την πολυσύχναστη οργανωμένη παραλία του Αγίου Γεωργίου στη χώρα, θα συναντήσετε την τεράστια και πεντακάθαρη παραλία του Αγίου Προκοπίου, την παραλία της Αγίας Άννας, του Μάραγκα και τέλος της Πλάκας με τους εκπληκτικούς αμόλοφους. Εδώ ο παραλιακός δρόμος σταματάει. Για να συνεχίσετε νοτιότερα, πρέπει να αναζητήσετε το δρόμο πιο πίσω και πιο πάνω. Τόσο οι πινακίδες όσο και οι ντόπιοι θα σας βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα, οι καλύτεροι παραλίες που θα συναντήσετε θα σας αποζημιώσουν. Τα ονόματα αυτών, Μικρή Βίγλα, Καστράκι, Άλικο, Πυργάκι και Αγιασός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα. Ακούτρι 102,8.

0: stick around. We'll be right in just a moment.
1: Τον καλύτερο δυνατό του Xaf Confirm πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Xafis. Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 96915.
2: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα πιάσει λιμάνι στους Παξούς. Οι Παξοί βρίσκονται κάτω από την Κέρκυρα στα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός Ποσειδώνας κατέφυγε στους Παξούς μαζί με την ερωμένη του Αμφιτρίτη. Από τότε, η Τρίαινα του Ποσειδώνα έγινε έμβλημα του νησιού. Η Παξή είναι μια συστάδα νησιών και βραχονισίδων. Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι η Παξή και η Αντίπαξη. Και η Αντίπαξη, ένας μεγάλος αμπελώνας. Ο πληθυσμός των Παξών είναι περίπου 2.300 μόνιμοι κάτοικοι και πρωτεύουσα το λιμάνι του Γάιου. Το λιμάνι είναι χτισμένο με απαιτητική του πλευρά βρίσκονται τα δύο μικρά καταπράσινα νησάκια, ο Άγιος Νικόλαος και η Παναγία. Πλούσιοι σε φυσικές ομορφιές, οι Παξοί εχμαλωτίζουν από την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη. Δαντελωτές παραλίες, σπάνια πύλια και οι βράχοι δίνουν μια άγρια ομορφιά. Οι Παξοί ξεχωρίζουν για τις πανέμορφες.

Στο ίδιο εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα κάψιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Όι. 5 χρόνων με τα διελιστήρια. Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα στο Κατερίνης στο 29 Κατερίνης τηλέφωνο 23 5 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

0: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
1: Opel Tuning, Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Αδού, Κατερίνη Λάρισα.
0: Οι εγγυήσει που ζητάτε για το Opel να βγει το μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας. Με συνεργείο στο νομό Πιερίας. Κύριε Παπαδόπουλο,
2: προσπαθείτε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Μέσα από την ηλεκτρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Ράδιο City. Ομπρέλα του Ράδιο City.
3: Καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας φέρνει και παλιότερα, η μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, και ο κόσμος και τραμμάδος, εδώ στο Radio City.

0: Καξιλίδ είναι επίσης γνωστό για τις διαμονικές πηγές του, επίσης αγορικά μαντράκι, γέλι, αυδάγια, νιάμπτα, εσχύρα, λιμάνι και πολυθέμους περισχύρουν του μαντράκι, προσκέντως λαβοσιοδού για το γάντι για περίπου 700 καθήκοντες. Είναι ένα γραφικό χωριό με κάτασπρα σπίτια που δημιουργούν μεγάλη αντίθεση. Στο μαντράκι θα επισκεφτείτε το κάστρο της Πηλιανής, το μαστίδι της Παναγίας Πηλιανής και το λαογραφικό μουσείο. Στο κέντρο του νησιαία έκρηξη έγινε το 1888. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο κρατής που φτάνει τα 250 μέτρα και βάθμιση του 250 μέτρα. Από εκατοντάδες ανήκει πράγμα που δείχνει ότι το ηφαίστειο είναι σε απόσταση 7,5 χιλιόμετρων από το μαντράκι βρίσκεται ο εμποριός, που ένα μαντράκι με ελάχιστος κατανούν τους 50. Αξίζει να επισκεφτείτε την υπομονή της Παναγιάς Κύρα κοντά στο ηφαί πάλι βρίσκεται στα γλώρια του νησιού και παρουσιάζει την μεγαλύτερη του νησιού κίνηση και παρουσιάζει την αμμουδηρή του παραλίας και στο νησάκι Γυαλί που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και πηγαίνετε με καϊκή. Η παραλία του Μαντράκι πάλι αγγίζει την Ιστραγιέ είναι οι πιο γνωστές της νησίρου και απολαυστή.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστή στην Ελλάδα.

0: πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου.
8: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
9: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
10: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
9: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
10: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 23510-45385.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 23510-42350.
10: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 23510-47725.
9: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 23510-45029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 23510-45585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
10: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
11: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dav Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρα 60 βατ, 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ, το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
10: μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας: ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510-77442. E-shop www.neostroma.gr.
12: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
13: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
13: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.
14: Και αυτό το weekend.
15: On the number one. The hits.
14: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
16: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
17: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
19: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για τους λειψούς. Οι λειψοί ανήκουν στα Δωδεκάνησα και βρίσκονται ανατολικά της Πάτμου και βόρεια της Λέρου. Σύμφωνα με την ιστορία, το νησί κατοικήθηκε για πρώτη φορά από τους Κάρες. Τον 11ο αιώνα παραχωρήθηκε στον Όσιο Χριστόδουλο μαζί με την Πάτμο. Ως το 1522 βρισκόταν στην κυριότητα της μονής της Πάτμου. Στη συνέχεια, ακολούθησε την ίδια πορεία με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Σήμερα οι λειψοί έχουν περίπου 650 κατοίκους που μένουν κυρίως στο μοναδικό οικισμό που ιδρύθηκε από έναν κριτικό ονόμα τη Λίο. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την αλία. Αξιοθέατα των λειψών αποτελούν το κάστρο, οι εκκλησίες του Ιωάννη του Θεολόγου και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καθώς και το Εκκλησιαστικό Λαογραφικό Μουσείο με την αρχαιολογική συλλογή του. Οι λειψοί κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν τουρίστες που αγαπούν τις ήρεμες διακοπές, τον ήλιο και την κρυστάλλινη θάλασσα. Οι καλύτερες παραλίες για κολύμπι είναι η Κέρα Βασίλενα, η Χοχλακούρα, η Κατσαδιά, η Λιεντού, το Μονοδέντρι και ο Πλατής Γυαλός. Εάν επιλέξετε τους λειψούς για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την εξαιρετική ποιότητα των κρασιών του. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
20: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνη χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερία
2: και ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντα για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
7: can I forget? Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Άξο. Η Νάξος ή Αξιά, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με το ψηλότερο βουνό του συμπλέγματος, έφορο κάμπο, πλούσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Στα μπλεξίματα του μύθου, η Νάξος εμφανίζεται ως το νησί, όπου ανατράφηκε ο Δίας, αλλά και γεννήθηκε ο Διόνυσος. Όταν το πλοίο προσεγγίζει το λιμάνι της Νάξου, μας καλωσορίζουν δύο νησίδες. Στη μία στέκεται η εκκλησία της Μυρτιδιώτισσας και στην άλλη, που έχει το όνομα Παλάτια και είναι πλέον ενωμένη με τη χώρα, δεσπόζει η περίφημη Πορτάρα, η γιγάντια στα μάτια μας πύλη, η οποία προσφέρεται για μία από τις πλέον απολαυστικές βόλτες στο νησί, ιδιαίτερα κατά τη δύση του ηλίου. Αφήνοντας την παραλία και ανηφορίζοντας προς το κάστρο, διαπιστώνουμε ότι η χώρα της Νάξου διαφέρει σε αρκετά σημεία από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Αν και με την πρώτη ματιά η χώρα δεν εντυπωσιάζει, η βόλτα στα στενά της σοκάκια μέχρι το κάστρο και ένας καφές με τη συνοδεία γλυκού του κουταλιού σε κάποιο παραδοσιακό καφενείο αξίζει τον κόπο και την ανηφόρα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια, η Νάξος ως το μεγαλύτερο από αυτά δεν φημίζεται μονάχα για τις παραλίες της, αλλά και για την ενδοχώρα της. Οργανώστε καλά το χρόνο σας, ετοιμαστείτε να διανύσετε χιλιόμετρα και συνδυάστε το βουνό με τη θάλασσα. Με μία μικρή δόση υπερβολής θα μπορούσαμε να πούμε ότι ολόκληρη η δυτική πλευρά της Νάξου είναι μια πανέμορφη παραλία. Ξεκινώντας από την πολυσύχναστη οργανωμένη παραλία του Αγίου Γεωργίου στη χώρα, θα συναντήσετε την τεράστια και πεντακάθαρη παραλία του Αγίου Προκοπίου, την παραλία της Αγίας Άννας, του Μάραγκα και τέλος της Πλάκας με τους εκπληκτικούς αμόλοφους. Εδώ ο παραλιακός δρόμος σταματάει. Για να συνεχίσετε νοτιότερα, πρέπει να αναζητήσετε το δρόμο πιο πίσω και πιο πάνω. Τόσο οι πινακίδες όσο και οι ντόπιοι θα σας βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα, οι καλύτερα οι παραλίες που θα συναντήσετε θα σας αποζημιώσουν. Τα ονόματα αυτών: Μικρή Βίγλα, Καστράκι, Άλικο, Πυργάκι και Αγιασός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
8: Εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
9: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
8: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
8: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
10: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
11: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
10: Βεβαίως. Όνομα?
11: Δύο.
10: Επώνυμο?
11: Στην τιμή.
10: Πολύ ωραία. Του?
11: Του?
10: Του?
11: Του?
10: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
11: Α, μάλιστα. Του ενός.
10: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
11: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
10: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
12: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα πιάσει λιμάνι στους Παξούς. Οι Παξοί βρίσκονται κάτω από την Κέρκυρα στα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός Ποσειδώνας κατέφυγε στους Παξούς μαζί με την ερωμένη του Αμφιτρίτη. Από τότε, η Τρίανα του Ποσειδώνα έγινε έμβλημα του νησιού. Η Παξή είναι μια συστάδα νησιών και βραχονισίδων. Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι η Παξή και η Αντίπαξη. Η Παξή είναι ένας απέραντος ελαιώνας και η Αντίπαξη ένας μεγάλος αμπελώνας. Ο πληθυσμός αριθμός των Παξών είναι περίπου 2.300 μόνιμοι κάτοικοι και πρωτεύουσα το λιμάνι του Γάιου. Το λιμάνι είναι χτισμένο με επτανησιακή αρχιτεκτονική. Στην νοτιοδυτική του πλευρά βρίσκονται τα δύο μικρά καταπράσινα νησάκια, ο Άγιος Νικόλαος και η Παναγία. Πλούσιοι σε φυσικές ομορφιές, η Παξία εχμαλωτίζουν από την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη. Δαντελωτές παραλίες, σπάνιας φυσικής ομορφιάς, τα θαλασσινά σπήλαια και οι βράχοι δίνουν μια άγρια ομορφιά. Οι Παξοί ξεχωρίζουν για τις πανέμορφες φυσικές παραλίες τους, τους τεράστιους ελαιώνες τους και τις ιαματικές πηγές. Οι περιπλανήσεις στα μονοπάτια είναι μια πραγματική απόλαυση, όπως και ο γύρος του νησιού με σκάφος. Επίσης, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε κρασί από τους αντίπαξους. Αξίζει να κολυμπήσετε στις παραλίες Σουλάλανα, Γιανά, Μονοδέντρη, Χαραμί, Όρκος και Μαρμάρι στους Παξούς και να επισκεφτείτε τις περιοχές Βουτούμι και Βρύκα στους αντίπαξους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
9: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λύμπου,

0: στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα ετοιμό του Παπαγεωργίου, με εμπειρία από το 1900. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια αποχρώση θέλετε και στις άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-699-811-3551.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102.

0: Yeah, I think that was okay.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. ΕΠΑ, με τα γενικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές, λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύση ασάλης εποχής. Μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται των καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS, πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

ρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέ,

0: Πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι Γκυπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Την Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back.
3: Χαμηλές τιμές, πιάδιο, μέχρι και 10 ρούδα στο κιλό, 6 ευρώ και 95 λεπτά, 19 λίτρο, 1 κιλό, 6 ευρώ. Lipton Ice Tea, 6 επί 350 λεπτά. Dove Deo Spray, 150 ml, 2 ευρώ και 50 λεπτά. Ανεμιστήρας 60 Watt, 17 ευρώ και 50 λεπτά. Pizza's Market, το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, κατ' ομο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο

0: 2310-26-403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένα. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Μαζί το weekend εδώ στο καλύτερο. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοντρός 30 φίλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City 102,8.
6: Θα πιάσει λιμάνι κάτω από την Κέρκυρα στα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός Ποσειδώνας κατέφυγε στους Παξούς με έμβλημα των νησιών. Αυτά είναι ειδή, είναι ένας απέραντος ελαιώνας, μπελώνας. Ο πληθυσμός των Παξών είναι περίπου 2.300 μόνιμοι κάτοικοι του Γάιου και αρχιτεκτονικοί. Στην νοτιοδυτική του πλευρά βρίσκονται τα δύο μικρά καταπράσινα νησάκια, ο Άγιος Νικόλαος και η Παναγία. Πλούσιοι σε φυσικές ομορφιές, οι Παξοί εχμαλωτίζουν από την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη. Δαντελωτές παραλίες, σπάνιας φυσικής ομορφιάς, τα θαλασσινά σπήλαια και οι βράχοι δίνουν μια άγρια ομορφιά. Ξεχωρίζουν για τις πανέμορφες φυσικές παραλίες τους, τους τεράστιους ελαιώνες τους και τις ιαματικές πηγές. Οι περιπλανήσεις στα μονοπάτια είναι μια πραγματική απόλαυση, όπως και ο γύρος του νησιού. Ξεχάσετε να δοκιμάσετε κρασί από τους αντίπαξους. Αξίζει να κολυμπήσετε στις παραλίες Σουλάλενα, Γιανά, Μονοδέντρη, Χαραμί, Όρκος και Μαρμάρι στους Παξούς και να επισκεφτείτε τις περιοχές Βουτούμι και Βρύκα στους αντίπαξους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
7: Be ready for the best music from around the world.
8: With Peter.
7: In the mix.
8: In the mix.
7: Let's get started. Let's get started.
5: Are you ready for the weekend? Εδώ The Mix. Στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και live. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys. Let's make another night and another weekend to remember.
9: Friday, then. Saturday, Sunday, what?
10: The party ξεκινάει.
11: This is The Mix.
12: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
5: Hey, babe. I see you.
13: Και
5: σήμερα σε βάζω σε weekend mode.

0: dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις.

0: Καλησπέρα, είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Με βιβλίο σαν το ξυπνικάς μου λέει και μόνης δικάρε με μόνα. Εν είναι ακόμη weekend, αναλώνονται μπροστά μας. Weekend προτρίμερο, τρίμερο που μας φέρνει ένα ολόμερο καινούριο μήνα. Ενώ πρώτο του καλοκαιριού, πολύ του βακανίου θα κάνω λέει. Μια μικρή και μεγάλη απόδραση, ένα διάλειμμα για απόδραση. Βρούμε ένα διάλειμμα. Να ρίχνουμε το αγιο με το καλοκαίρι. Ό,τι και να κάνεις, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα την καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Dance music. More. Dance music. In the mix with Peter.

0: Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκένουργιο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Και την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ίσυρο. Η Ίσυρος βρίσκεται ανάμεσα στην Τήλο και την Κο. Σχηματίστηκε από έκρηξη ηφαιστείων και αποτελείται από ηφαιστειογενή πετρώματα. Το νησί είναι επίσης γνωστό για τις ιαματικές πηγές του στα χωριά Μανδράκι, Πάλι, Αυλάκι και Σχήρα. Λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού είναι το Μανδράκι. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά και έχει περίπου 700 κατοίκους. Είναι ένα γραφικό χωριό με κάτασπρα σπουδαία.

0: που δημιουργούν μεγάλη αντίθεση με το μαύρο χρώμα των βράχων. Στο Μανδράκι θα επισκεφτείτε το κάστρο της Σπηλιανής, το μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιανής και το λαογραφικό μουσείο. Στο κέντρο του νησιού υπάρχει το ηφαίστειο, του οποίου η τελευταία έκρηξη έγινε το 1888. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο κρατήρας του ηφαιστείου, με διάμετρο που φτάνει τα 250 μέτρα και βάθος 80 μέτρων. Από εκατοντάδες ανοίγματα αναβλύζουν θειούχια τμή, πράγμα που δείχνει ότι το ηφαίστειο είναι ενεργό, όχι όμως βιστό. Σε απόσταση 7,5 χιλιόμετρων από το Μανδράκι βρίσκεται ο Εμποριός, ένα χωριό με ελάχιστους κατοίκους που το χειμώνα δεν ξεπερνούν τους 50. Αξίζει να επισκεφτείτε τη Μονή της Παναγιάς Κυράς, που είναι χτισμένη επάνω στο βουνό, κοντά στο ηφαίστειο. Τέλος, το χωριό πάλι βρίσκεται στα βόρεια του νησιού και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση πάρει στην αμμουδιρή του Παραλία και στο νησάκι Γυαλί, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και πηγαίνεται με καϊκή. Οι παραλίες Μανδράκι, πάλι Αγίας Ειρήνης και Λιές είναι οι πιο γνωστές της νησίρου. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
1: Like no other, with Peter live in the mix.
2: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
3: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
4: Γεια σου Πέτρο.
5: Γεια σου Πέτρο.
2: Welcome back.
4: Γεια σου Πέτρο.
2: Hey beautiful.
4: Γεια σου Πέτρο.
3: Γεια σου Πέτρο.

0: όλες οι επιτυχίες είναι και σήμερα in the mix. Μόνο για σένα, μόνο εδώ. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτήν την ημέρα, για αυτό το weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα και σε αυτό το μοναδικό weekend. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του μήνα και μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο τρίμερο. Όπου κι αν βρεθείς, εντός ή εκτός, με φίλους και φίλες ή με αυτόν ή αυτή που σου αρέσει περισσότερο, να περάσεις υπέροχα.
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good. It's so good. It's so good.
0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το τριήμερο?

0: music
1: in the mix
0: with Peter
1: in the mix
2: με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για

0: This is the mix. Με αυτή τη μουσική, με αυτές τις επιτυχίες, σε προετοιμάζω και για αυτό το weekend. Αυτό το weekend, the hottest man in music today. Και αυτό το weekend, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Το The Hits Hot 40 έρχεται μόνο in music today. Μην το χάσεις με τίποτα.
1: Great music, good times. Show on the repeater. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως σε μια πάνη επιτυχία. Εγώ θα σε καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the mix.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1900. Τι να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε Γεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Νιόμαστε.
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής, ψητές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο nπαυλαπαπαγεωργίου.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
5: Stick around.

0: be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια αποχρώση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102.

0: Πρωινό της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για τους λειψούς. Οι λειψοί ανήκουν στα Δωδεκάνησα και βρίσκονται ανατολικά της Πάτμου και βόρεια της Λέρου. Σύμφωνα με την ιστορία, το νησί κατοικήθηκε για πρώτη φορά από τους Κάρες. Τον 11ο αιώνα παραχωρήθηκε στον Όσιο Χριστόδουλο μαζί με την Πάτμο. Ως το 1522 βρισκόταν στην κυριότητα της Μόρου. Ακολούθησε την ίδια πορεία με τα υπόλοιπα 12.650 κατοίκους που μένουν και έναν κριτικό ονόματι Λίο. Οι κάτοικοι ασχολούνται αξιοθέατα των λειψών, αποτελούν το κάστρο, οι εκκλησίες του Ιωάννη του Θεολόγου και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καθώς και το εκκλησιαστικό και η συλλογή του. Οι λειψοί κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν τουρίστες που αγαπούν τις ήρεμες διακοπές στη θάλασσα. Οι καλύτερες παραλίες για κολύμπι είναι η Κέρα Βασίλενα, η Χοχλακούρα, η Κατσαδιά, η Λιεντού, το Μονοδέντρι και ο Πλατής Γυαλός. Εάν επιλέξετε τους λειψούς για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την εξαιρετική ποιότητα των κρασιών του. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Καιρό σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just...
2: Το καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρί νεοχορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρας 60 βατ 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Κυρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλών 1-0, 36-9-15.
5: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα να τον χαρίσουν ενώ. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρ, την κατασκευή στρωμάτων από το 1979 με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά από όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2310 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του
7: 8.
9: Αφάρι για την Άξο, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, με το ψηλότερο βουνό του σε πλούσια γεωργική και τουριστική ανάπτυξη.

Τιξάξος εμφανίζεται ως το νησί, όπου ανατράφηκε ο Δίας, αλλά και γεννήθηκε ο Διόνυσος. Όπου μας καλωσορίζουν δύο νησίδες. Στη μία στέκεται η εκκλησία που έχει το όνομα Παλάτια και είναι πλέον ενωμένη με τη χώρα, δεσπόζει η περίφημη Πορτάρα, η γιγάντια στα μάτια μας πύλη, η οποία προσφέρεται για μία από τις πλέον απολαυστικές βόλτες στη δύση του ηλίου. Αφήνοντας την παραλία και ανηφορίζοντας προς το κάστρο, διαπιστώνουμε ότι η χώρα της Νάξου διαφέρει σε αρκετά σημεία από τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Αν και ψει, η βόλτα στα στενά της σοκάκια μέχρι το κάστρο και ένα κάποιο παραδοσιακό καφενείο αξίζει τον κόπο και την ανηφόρα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια, η Νάξος ως το μεγαλύτερο από αυτά δεν φημίζεται μονάχα για τις παραλίες της, αλλά και για την ενδοχώρα της. Οργανώστε καλά το χρόνο σας, ετοιμαστείτε να διανύσετε χιλιόμετρα και συνδυάστε το βουνό με τη θάλασσα. Με μία μικρή δόση υπερβολής θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ολόκληρη δυτική πλευρά της Νάξου είναι μία πανέμορφη παραλία. Ξεκινώντας από την πολυσύχναστη οργανωμένη παραλία του Αγίου Γεωργίου στη χώρα, θα συναντήσετε την τεράστια και πεντακάθαρη παραλία του Αγίου Προκοπίου, την παραλία της Αγίας Άννας, του Μάραγκα και Όλοφους. Εδώ ο παραλιακός δρόμος σταματάει. Για να συνεχίσετε νοτιότερα, πρέπει να αναζητήσετε το δρόμο πιο πίσω και πιο πάνω. Τόσο οι πινακίδες όσο και οι ντόπιοι θα σας βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα, οι καλύτεροι παραλίες που θα συναντήσετε θα σας αποζημιώσουν. Τα ονόματα αυτών, Μικρή Δίγλα, Καστράκι, Άλικο, Πυργάκι και Αγιασός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

cigarette. Il fait encore plus chaud.